0: Ανοικεί χρόνο καπαρά, κάβει μαζί που άλλα. Βέλε κακάλα μικακά και νόβου κουλά και βουλούμε. Ναι ρε κύβε και μικακά. Μας είχα καλά νίγουα ναι τάνα μου τα πουνιαράμι πονότι.
1: Πονότι κάκι είχαν ο ράτσι.
0: Βακάνε βακάνε, σύνα να είναι, ανημίρα κουλουτουσέν.